0: easier to imagine out there because it goes through a rigorous process.
1: Είμαι και της κάμπλερ, της αγαπητή, της αβοκάντο, της μακατέμια, αγούρι, environment, αλλά και της
2: ενδοούλου. And William Samoei Ruto will go down in history as the best performer.

0: Αύριο να κάνε κόκκινη, κόκκινη παρακάπτωρο, θα κάνε την κυβλακή φίλη, δεν θα στάβει ένα, δεν θα είναι να πάει να πάει να πάει να πάει του γιο, πέντλη, όχι, σνάιτα, τι είναι γρούμα, θα είναι κουαγιέν, θα είναι φιλουπιέ, τη μαμπίλου έρθα.
1: Yes.
0: Όχι, είναι κουρι, τι είναι να δεστά, αλλά κουρι οφλέβα, ακάπτη, εγώ τι είναι το να ακούω, κοέ, μα θέλει, τι γρούμα να μου, δεν θα υπάρχει, τι είναι να κυρίε και ρόπιστα, καεί πάει να λένε,
1: Asante sana. Thank you. Akungi kabisa. Thank you so much. Asante sana. Aya, kaso wako ni dira na basa kenju ni agote sisi ni amu ngeleke tete tete changa basa chibu radio shengyo. Alle susingi menja ruseru tuje masa indeza. Blok sokro. Ogoma tingo tun inge ni lego agere kebe bertano tenu kwa soko. Mami tebi kebi ten soko kabisa. Sina watu hapo. Ugo lenji chita tiltiket no tenu nga chita agatul. Echi legit yo star 274 hash. Ugo kiti le ticket no tenu number 2. Ticket number 2 kwa ticket no tenu nga gesiri gele. Ticket number 2 kwa ticket no tenu nga gesiri gele nenyi. Noten nega gesiri eni onoten kitio kele fees. Uwale nji del ticket noten yoto gima cha big 5 o. Imagine gima cha big mood lakini mami yake tukul noten nega wage leji congratulations baka nguni. Yani indi guskong mami itena ke tukul noten nega wage leji congratulations baka saibu wana. Lu ugune gima cha big 5. Ni noto gole jini chito yini ruto ntil ticket noten unge take tukul. Ichil get your star 274 hash. Ogo yonge tel ticket ogo moik successful. Kewe exage tel ticket age. Unarudi tena soko nakata ticket ingine.